Σίγουρα νοώ σονόρα του τίμη λου XHUSH τουβις γαστιγάτζε ούντο γαϊό νελούνι ζέτα καβόρκα XHCAV ζέτα γα τάπα ούντο γαϊό Σαντάνα XHNTA σόνο γα ούντο τουβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona punto gache Lugirani se da di internet chona www.gachona.com